Εντερώνεις με κάτσο σε ένα γουσά. Οτσίνα. Ο νιαμίνι μου. Ο νιαμίνι μου.